Αντιότον πόημα νέμα. Αλλά το τάκμο σε λύνει ζύγοντα. Δύο σούδινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλά ένα ζα δρούγου, δόμπρο σναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλά ένα ζα δρούγου, δόμπρο σναγιού.